Φόρη Σάπα. Αγούιλο Λογκομπά. Και ομφυρικήσα βέμα σάνα. Μα μουσική μπαε. Αλιανζία να κουνδυζήμα. Αλλά έξτρα μουσικά. Να είχε ο Γκίγκι Βαλέ. Αν πάει να ράπω να ψυχαίνα ημπάπο. Αλλά είχε ο Γκίγκι Βαλέ. Αλλά φοκουνιέ γκίταλα σόλο. Ακασίμα μανταλίκι μόκο. Γκίταλι κουάνζα. Bala aliko kwenye drums ya wizo ngoma. Anazitandika mwenyewe kicha Awilo Longomba. Awilo ameimba, amefanya talaku, amepiga drums.